Κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του μευτήριου της Έλενας. Άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι.